Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλής για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω.

0: τι κάνεις. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Have you got uninvited guests? Bugs, rodents and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control. For fast, friendly service, kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly fast service. Call or WhatsApp us today for same day appointments on 07394 872908 and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
0: Ακούτε LGR.
3: 3, 2, 1.
4: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
3: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
4: No, you're not.
3: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
4: I'm Elizabeth Chapman. I know.
3: And I'm Tony J.
4: All right, can we start again?
3: Go on then.
4: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: And I'm Tony J.
4: Join us for Chagan and Ledger Venda every Monday from 8 p.m.
3: I'm Budger.
4: I'm talking.
3: Sorry.
4: Join us for Chagan and Ledger Venda every Monday from 8 p.m. for Barea, Belares, and Banta. All four, I give up.
3: Something to look forward to. And then, got it?
4: Nah.
3: Have you finished what you wanted to say?
4: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole good pan of Zaladina?
3: I'm Budger.
4: Delos Pandon. Chagan and Ledger Venda.
3: Monday night mayhem. 8 p.m. onwards.
4: Be there.
5: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
1: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
6: 1, 2, 3, go.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
7: LGR 103.3.

Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας. Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά. Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

το ένα βλέμμα σε ρωτάει να δει αν με σκεφτόσουν λιγάκι. Φαντάσου να απαντούσες ναι συχνά.

ίσως με ρωτούσες τώρα τι. Αν ίσως με ρωτούσες πού τραβάμε, θα σου λέγα

0: LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: πάμε μωρό μου. Φύγαμε.
1: Φύγαμε, καλημέρα Παρικέ, καλημέρα Λονδίνο. Καλημέρα Λονδίνο, σήμερα είναι Παρασκευή 22 Μαΐου. Είμαστε εδώ για να σας φτιάξουμε την διάθεση εσάς με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Χαιρετίσματα στην οικογένεια του LGR, London Greek Radio Family. Good morning to the LGR Family. Έχουμε καύσωνα σήμερα, παιδιά. Το Λονδίνο λάμπει όλη μέρα με καθαρό ήλιο και καθόλου συννεφιά. Απόψε ήπια και καθαρή νύχτα. Μιλάμε για 27 βαθμούς Κελσίου. Τέλειο vibe για ένα καυτό τρίμερο. Through sunshine, sunshine brightening up London today. At the start of a three-day bank holiday weekend here in the UK. Temperatures set to hit the highs of 27 in London.

0: moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Are you looking to sell your property in Cyprus? We purchase land, houses, flats, shops in Larnaca, Limassol, Nicosia, Paphos and Brodaras. Call Alex Stefanidis, UK mobile number 07769707465, Cyprus mobile number 00357992227 46.
4: Ζητούνται προσάμεση αγορά οικόπεδα, σπίτια, διαμερίσματα, καταστήματα στη Λάρνακα, Λεμεσό, Λευκοσία, Πάφο και Πρωταρά. Καλέστε τον Άλεξ Στεφανίδη στο 077 69 707 465 ή τηλέφωνο Κύπρου 00357 99 22 27 46.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Καλημέρα Λονδίνο, καλημέρα παρικία σε όσους μόνος έχουν ανοίξει το ραδιόφωνο τους. Καλημέρα φίλοι ακροατές. Good morning LGR family. Σε αυτό το ωραίο τρίμερο υπέροχος καιρός, θα έχουμε υπέροχος καιρός σήμερα στο Λονδίνο με την πιο υψηλότερη θερμοκρασία να χτυπήσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Gorgeous temperatures in London, highs of 27 set for a bank holiday, three day bank holiday, hot. Do please, please take care in the sunshine, especially if you're on a long, long walk, out and about in the sun, long spells of time. And the LGR... Take us wherever you are. Download the London Greek Radio app. Κατεβάστε την εφαρμογή του London Greek Radio. Να μας έχετε όλη μέρα.

0: Και πάμε, Πέτρο Σύμβριο Τριαντάφυλλο. Ο Τριαντάφυλλο έρχεται στο Λονδίνο στη μεγάλη γιορτή τη παροικία μα, τη γιορτή του κρασιού. 6 και 7 Ιουνίου. 6th and 7th of June. Στην καρδιά τη παροικία μα, στο Decorium Wood Green. Μαζί του φάνηκε και ο Κύπριος καλλιτέχνης Στέφανος Πελικανής. Φυσικά με όλη την οικογένεια του LGA θα είμαστε εκεί. Ελάτε να μας πείτε και ένα γεια. Οργανώνει η εφημερίδα Παρικιακή. Tickets and more information lgr.co.uk.
1: Κόλαση και πανικός.

Και ας ρίξουμε έτσι μια σύντομη ματιά τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα στην Ελλάδα στις ελληνικές εφημερίδες. Και μεγάλη είδηση στους δρόμους της Αθήνας. Ο εγκέφαλος της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη αποφυλακίστηκε μετά από 24 χρόνια. Σκάνδαλο στην πρωτεύουσα, γιατρός σε αντικαρκινικό νοσοκομείο της Αθήνας τέθηκε σε διαθυσιμότητα μετά από καταγγελίες για χρηματισμό, ναι. Breaking news on the streets of Athens. The mastermind behind the November 17th terror group is released after 24 years. Scandal in the Greek capital. A doctor at an Athens cancer hospital suspended over bribe allegations. Greece and France team up in Paris for a massive sea protection and eco-friendly alliance. Galaxias, thalasses, and prasini energia. Η Ελλάδα και η Αλία ενώνουν τις δυνάμεις τους στο Παρίσι για μια τεράστια συμμαχία προστασίας των θάλασσων και του περιβάλλοντος.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Έχετε ανεπιθύμητους τους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
2: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο AnnaAntoni.com. Anna Antoni Photography.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Στο επίκεντρο η Λευκωσία φιλοξενεί σήμερα την ATP Σύνοδο του ΟΚΙΚΟΛΦΙΝ στο πλαίσιο της Ευρωκυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γράφει η εφημερίδα Cyprus Mail. Μια άλλη συμφωνία μεγάλο deal για το φυσικό αέριο της Κύπρου. Μνημόνιο συνεργασίας έγραψαν. Επίγραψαν Quota Energy, Oxon Mobil και Αίγυπτος για την χρόνια που μας έρχεται. The Energy Year γραφεί εδώ. Μεγάλη συμφωνία το φυσικό αέριο της Κύπρου.

0: Απεργία θεσμοφυλακών έξω από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. 24ωρη ακινητοποίηση της συντακνίας ισότητα για τις συνθήκες ασφαλείας. Prison guards walk out in fury, writes the Cyprus Mail. The 24-hour strike outside the Justice Ministry over militarization and unsafe conditions, claim union prison guards in a 24-hour strike. Take place in the island of Cyprus. Μέχρι και εκλογές αυτή την Κυριακή, and the elections take place on the island of Cyprus this Sunday, of course. London Greek Radio, wherever you are, download London Greek Radio straight to your smartphone. Κατεβάστε την εφαρμογή του London Greek Radio να μας έχετε στην τσέπη σας.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

Ο Κωνσταντίνος Άγυρος εδώ έχει ρίξει στα αντισιώτικα νέο τραγούδι και υπάρχει και ένα official remix στις καμπάνες. Καμπάνες, Κωνσταντίνος Άγυρος μας φαίνεται καλοκαιρινά, καλοκαιρινά vibes με τα αντισιώτικα. Τι πάνε οι καμπάνες. Κριτήσματα στην οικογένεια του LGR. Good morning LGR family. Έχουμε καύσωνα σήμερα, παιδιά. Το Λονδίνο λάμπει όλη μέρα με καθαρό ήλιο και καθόλου συννεφιά. Απόψε ήπια και καθαρή νύχτα. Μιλάμε για 27 βαθμούς Κελσίου. Τέλειο βάμπια να καυτό τρίμερο. Bright sunshine throughout the day. Shining bright all day, pure sunshine, and the highs of 27 to kick off the 3-day bank holiday weekend.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
3: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook, London.

0: CJR 103,3.
1: Σήμερα Παρασκευή 22 του Μάη αρχίζει και το τρίμερο Adios Bank Holiday Weekend. Παρέα εδώ με την οικογένεια του LGR. Τους κάνουμε παρέα. Κατεβάστε την εφαρμογή του London Creek Radio. Get downloading London Creek Radio wherever you are on this Friday break bank holiday here in the UK. A year, but it's a yes. Τέχουμε γεια σας σήμερα, τέχουμε γεια σας σήμερα σε λίγο. Ακολουθεί η Κατερίνα Νεοκλέος και το πρωινό, λίγο πριν το μεσημέρι, a bit morning. Good morning, Κατερίνα Νεοκλέος. Θα είναι εδώ μέχρι τη μία, 4 με 7, στην θέση του Ανδρέα. Ο Τόνις Νεοφύτου επιστρέφω στη θέση του Ανδρέα Μιχαηλίδη. Ενώ στις 7, Friday night, Mikey Mike till 10. 10 p.m. Feel Good Friday, επιτέλους Παρασκευή. Thank Greek, it's Friday, 10 p.m. onwards non-stop. Ελληνικές επιτυχίες στον LGI 103,3 στο FM. Keep it locked. Keep locked into 103.3. Μείνετε συντονισμένοι στο London Creek Radio.

0: ένα και μοναδικό.
1: Ακούτε την Κατερίνα Νεοκλέους στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: Geodrive.cy.
3: For 44 years, Cy Winefest has celebrated Cypriot culture in London. And this June, we are back. Cy Winefest 2026, the UK's renowned Cypriot cultural and wine festival. Join us for a weekend of incredible wines, authentic food, live entertainment, and a vibrant atmosphere for all ages. At the Decorium, Wood Green, on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June. And when the sun goes down, experience Cy Winefest After Dark, an evening of live entertainment and unforgettable energy. Get your tickets now at cwfexpo.co.uk. If you're a business looking to showcase your brand, limited exhibitor spaces are still available. Cy Winefest 2026. Two experiences, one unforgettable weekend. Event sponsors. Under the auspices of High Commission of Cyprus, main event sponsor, Stefan Phillips. Supporters, Rick, Loel, Hellenic TV, Alpha Bank, Argo Capital Management, Geor, Atlantic Lodge, Sewardston Park Cemetery, Bolter & Co, C. Michael & Co, Sodap, Bubby Nondas, NNN Accountancy Services, Star Lettings and Estates. Media partner, Pi Media. Main media partner, LGR, London Greek Radio.
4: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δες το σύγχρονο.

0: Hey LGR London Greek Radio. Είμαι η Κλαβδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.
1: Nicely into a Κλαβδία song. Όνειρο βαθύ.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

παίξει μαζί μου, Νίνα Μαζάνη. Και να τελειώσουμε αυτή την ώρα, θα πάμε να ακούσουμε το τελευταίο κομμάτι από την Anna Vissi, The City GNC. Πάμε να το ακούσουμε.

0: πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
1: Οι τελευταίες ειδήσεις.
2: Στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιχαηλίδης.
3: Τη στρατηγική συνεργασία Κύπρου-Ινδίας επιβεβαίωσαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, οι οποίοι είχαν το πρωί διμερείς συνομιλίες στο Νέο Δελχή. Οι δύο ηγέτες εξέφρασαν ικανοποίηση για την ανανεωμένη δυναμική της διμερούς συνεργασίας σε διάφορους τομείς. Επανεβεβαίωσαν την στενή και αξιόπιστη εταιρική σχέση μεταξύ Ινδίας και Κύπρου, η οποία δράζεται στις κοινές δημοκρατικές αξίες, στο κράτος δικαίου και τον αμοιβαίο σεβασμό. Οι κύριοι Χριστοδουλίδης και Μόντι χαιρέτησαν τη σημαντική πρόοδο που σημειώθηκε στην υλοποίηση του κοινού σχεδίου δράσης Ίνδιας-Κύπρου 2025-29, το οποίο ανακοινώθηκε κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Μόντι το 2025. Αμφότεροι ηγέτες εξέφρασαν ικανοποίηση για την εμβάθυνση των σχέσεων Ίνδιας-Κύπρου και με σκοπό την πρόθεση της συνεργασίας στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ίνδιας-Κύπρου, έδωσαν οδηγίες στις δύο πλευρές να εργαστούν για την έγκαιρη υλοποίηση του κοινού σχεδίου δράσης Ίνδιας-Κύπρου 2025-29. Συμφώνησαν επίσης να τιμήσουν την 65η επέτειο εγκαθίδρυσης διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών το 2027 μέσω της διοργάνωσης ειδικών εκδηλώσεων. Υπεγράφει σειρά μνημονίων μεταξύ άλλων στους τομείς της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, της διπλωματικής εκπαίδευσης, της ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογίας και πολιτιστικής συνεργασίας. Δικαίωμα ψήφου στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής έχουν συνολικά 569.182 άτομα. Αριθμός μεγαλύτερος κατά 11.081 άτομα σε σύγκριση με το 2021. Στοιχεία για τις εκλογές έδωσε σε δημοσιογραφική διάσκεψη ο Γενικός Εύφορος Εκλογής Ελίκος Ηλία. Στις εκλογές αυτές θα εργαστούν συνολικά περίπου 9.000 άτομα που θα καλύψουν όλες τις φάσεις της εκλογικής διαδικασίας. Ο κύριος Ηλία σημείωσε ότι οι εκλογείς μπορούν να ενημερωθούν για το εκλογικό κέντρο στο οποίο έχουν κατανεμηθεί για να ψηφίσουν μέσω της υπηρεσίας «Πού ψηφίζω». Οι ώρες λειτουργίας των εκλογικών κέντρων είναι από τις 7 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, με διάλειμμα μιας ώρας μεταξύ 12 και 1 μετά το μεσημέρι. Τις 56 έδρες της Βουλής των Αντιπροσώπων διεκδικούν συνολικά 752 υποψήφοι, αριθμός ρεκόρ σε βουλευτικές εκλογές. 743 άτομα κατέρχονται ως υποψήφοι κομματικών συνδυασμών, ενώ 9 διεκδικούν εντολή ως ανεξάρτητοι μεμονωμένοι υποψήφοι. 224 υποψηφιότητες, η ποσοστό 29,8% αφορούν γυναίκες. Στη Λεμεσό υπάρχουν 35 οικοδομές οι οποίες βρίσκονται σε πολύ άσχημη κατάσταση, ενώ συνολικά υπάρχουν 800 εν δυνάμει επικίνδυνες οικοδομές, δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λεμεσού, Γιάννης Τσουλόφτας. Μιλώντας στην εκπομπή από μέρα σε μέρα, σημείωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία αξιολόγησης των οικοδομών από μέλη του ΕΤΕΚ. Σημείωσε πως ήδη σε μία περίπτωση εξασφαλίστηκε δικαστικό διάταγμα για εκένωση μιας πολυκατοικίας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία για ένα συγκρότημα πολυκατοικιών στην Αμαθούντα. Ερωτηθείς για τον αριθμό των πολυκατοικιών για τις οποίες βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία εξασφάλισης δικαστικού διατάγματος εκένωσης, είπε πως είναι μια δυναμική διαδικασία και ο αριθμός αλλάζει συνεχώς. Στην Πάφο μέχρι τη Δευτέρα θα ξεκαθαρίσει το σκηνικό με την επικίνδυνη πολυκατοικία στο εμπορικό κέντρο της πόλης, για την οποία η αστυνομία ζήτησε από τον ΕΟΑ Πάφου να εξασφαλίσει δικαστικό διάταγμα προκειμένου να μπορέσει να την εκενώσει. Για το θέμα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη το πρωί στα γραφεία του ΕΟΑ Πάφου. Ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου, Χαράλαμπος Πιτσοκοπίτης, είπε πως το κτίριο έχει κριθεί επικίνδυνο για την ασφάλεια των περιοίκων, των κατοίκων αλλά και των διερχόμενων πολιτών. Κάποιοι ένοικοι το έχουν ήδη εγκαταλείψει, ενώ οι ιδιοκτήτες ξεκινούν σήμερα εργασίες επισκευής. Στη Λευκωσία πραγματοποιείται σήμερα και αύριο η άτυπη συνάντηση των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, γνωστό ως ΕΚΟΦΗΝ, υπό την Προεδρία του Υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού. Οι εργασίες της άτυπης συνάντησης του ΕΚΟΦΗΝ άρχισαν στις 12 και 15 το μεσημέρι στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα βρίσκονται το θέμα της ανταγωνιστικότητας της Ένωσης. Θα εξεταστούν επίσης συγκεκριμένες δράσεις που χρειάζεται να αναλυφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Οι συζητήσεις θα ολοκληρωθούν στις 4 το απόγευμα με κοινή συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών και των Διοικητών των Κεντρικών Τραπεζών της Ένωσης. Οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις προοπτικές αλλά και τους κινδύνους που προκύπτουν από την χρήση των stable coins. Σε 24 ώρια απεργία κατέρχεται σήμερα το κλαδικό Συμβούλιο Δεσμοφυλάκων της Παγκύπριας Συνεχνίας Ισότητα. Οι δεσμοφύλακες, μέλη της Συνεχνίας, συγκεντρώθηκαν γύρω στις 8 το πρωί με πάνω και τύμπανα έξω από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για να διαμαρτυρηθούν για τις ενέργειες της Διεύθυνσης και του Υπουργού Δικαιοσύνης. Η Παγκύπρια Συντεχνία ζητά τερματισμό της πειθαρχικής έρευνας κατά του συναδέλφου τους Γιώργου Μαλτέζου, εκπροσώπου τύπου του Κλαδικού Συμβουλίου Δεσμοφυλάκων και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ισότητας. Επίσης, ζητά έναρξη διαλόγου για την εφαρμογή των πρωτοκόλων, τα οποία μονομερώς, όπως αναφέρει, εφαρμόζει η Διεύθυνση. Σε διαφορετική περίπτωση, η Συντεχνία προειδοποιεί ότι θα κλιμακώσει τα μέτρα της. Στη συγκέντρωση βρέθηκε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ισότητας, πρόδρομος Χριστοφή, και ο πρόεδρος του Αστυνομικού Σώματος της Ισότητας, Νίκος Λοϊζίδης. Ο κύριος Κυριάκου, ερωτηθής για την κλιμάκωση μέτρων, ανέφερε ότι είναι αποφασισμένη και η επόμενη κίνηση είναι να κλείσουν τη φυλακή με οποιοδήποτε κόστος. Και το δελτίο καιρού. Το απόγευμα καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις, που αναμένεται να φέρουμε μονωμένες βροχές ή και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό. Στις περιοχές των καταιγίδων πιθανόν να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ή ως βορειοδυτικοί, ασθενείς ως μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα προσύνεμα ισχυρή 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 25 στα νοτιοανατολικά, τα ανατολικά και βόρεια παράλια, στους 23 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά και στους 16 στα ορεινά.
4: You're listening to LGR. Live on 103.3 FM, on DAB, online and via our free Apple and Android apps. So now listen in fantastic quality.
5: Ακούτε την Κατερίνα Νεοκλέους στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Έναν κλασικό τραγούδι τώρα από τον Σοκράτης Μαλαμάς, πριγκιπέσα. Αυτό το τραγούδι έχει το ζητήσει ο Δημήτρης μας, ειδικά για το φίλο του Ανδρέας Αρακλήτης. Με ένα μεγάλο ευχαριστώ του στέλνει και πολλές ευχές. Ας το ακούσουμε τώρα, πριγκιπέσα.

0: Ευχαριστούμε, πουλάκια. Ευχαριστούμε.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο

Έτσι φτάσαμε στο τελευταίο μας τραγουδάκι για σήμερα. Θα τελειώσουμε με το Θάνος Πετρέλης, αμάν και πώς. Πάλι μαζί θα είμαστε αύριο από το απόγευμα 2 η ώρα με μια αγκαλιά τραγουδιά. Γιουπιλής της Κατερίνα Κλέος εδώ μαζί σας λίγο πριν και μετά το μεσημέρι. Wishing you a lovely rest of your Friday and a great start to your weekend. Until then, keep well, keep safe. Σύντομα, πάλι μαζί. Γεια σας.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

ράδιο. LGR 103,3. London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: geodrive.cy geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
4: For 44 years, Cy Winefest has celebrated Cypriot culture in London. And this June, we are back. Cy Winefest 2026, the UK's renowned Cypriot cultural and wine festival. Join us for a weekend of incredible wines, authentic food, live entertainment, and a vibrant atmosphere for all ages. At the Decorium, Wood Green, on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June. And when the sun goes down, experience Cy Winefest After Dark, an evening of live entertainment and unforgettable energy. Get your tickets now at cwfexpo.co.uk. If you're a business looking to showcase your brand, limited exhibitor spaces are still available. Cy Winefest 2026. Two experiences, one unforgettable weekend. Event sponsors. Under the auspices of High Commission of Cyprus, main event sponsor, Stefan Phillips. Supporters, Rick, Loel, Hellenic TV, Alpha Bank, Argo Capital Management, Georg, Atlantic Lodge, Sewardstone Park Cemetery, Bolter & Co., C. Michael & Co., Sodap, Bubby Nondas, NNN Accountancy Services, Star Lettings & Estates. Media partner, Pi Media. Main media partner, LGR, London Greek Radio.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια.

0: με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
1: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
2: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
3: Δημητρίου in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
4: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
2: Here we go.
0: Ακούτε LGR.
3: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
4: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
5: And I'm Lenny Varvridis. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
4: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
3: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
0: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
6: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.

0: βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.t-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ. LGR. Το ελληνικό ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Ladon Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: For 44 years, Cy Winefest has celebrated Cypriot culture in London. And this June, we are back. Cy Winefest 2026, the UK's renowned Cypriot cultural and wine festival. Join us for a weekend of incredible wines, authentic food, live entertainment, and a vibrant atmosphere for all ages. At the Decorium, Wood Green, on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June. And when the sun goes down, experience Cy Winefest After Dark, an evening of live entertainment and unforgettable energy. Get your tickets now at CWFX.

0: It's a hot, hot Friday afternoon. London Greek Radio, LGR. Εδώ LGR στους 103 και 3 στα FM. Και αυτό το τρίμερο θα είναι έτσι πολύ ζέστη. Θαυμάσιος ο καιρός μας σήμερα στο Λονδίνο με την θερμοκρασία. Ανέβηκε μέχρι σε 27 βαθμούς Κελσίου. Kicking off the bank holiday weekend in style. This is the Drive Time Show, and we'll be playing all the tunes that you love here in the mix till 7 p.m. Δεν κάνω εγώ για σπίτι, με τόσο ζέστη που υπάρχει, τι να το κάνουμε στο σπίτι, ναι. Ελένη Φουρέιρα.
1: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούτε το London Greek Radio.

It's well, it's just 4 minutes past the five. This is London Creek Credit's Drive Time Show Friday, kicking off the free day bank holiday here in London. Στο τρίμερο και ο καιρός που παραμένει έτσι ζεστός, πανέμορφος. Ό,τι και αν κάνετε, έτσι προσεκτικά. Αν πάτε έξω. Έτσι, πολλή ώρα στον ήλιο. Προσεκτικά. Highs of 26.27 in London. Currently queuing traffic in North Circular Road, Bowes Park, A406. Around the A105 Green Lanes Clockhouse Interchange,

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
1: London Greek Radio. Online. On your mobile. On digital radio. And FM. This is LGR. London Greek Radio.

Και νέο τραγούδι, είπε και η Σίνα και η Άμινα. Όλα τα τραγούδια μας αφιερωμένα σε εσάς τους καλούς μας φίλους ακροατές, σε όλη την παροικία μας. Keeping you up to date and in the loop, this year's Cy Wine Fest, η γιορτή του κρασιού, η μεγάλη γιορτή της παροικίας μας, θα πραγματοποιηθεί στις 6 και 7 Ιουνίου. Cy Wine Fest, 6th and 7th of June at the Decorium in Wood Green. Οργανώνει η εφημερίδα παροικιακή. Μαζί μας θα είναι ο Έλληνας καλλιτέχνης τραγουδιστής Τριαντάφυλλος. Μαζί το Κύπριος τραγουδιστής καλλιτέχνης Στέφανος Πελικανής. Celebrating our Cypriot culture, roots, music. If you want to turn up to, that's the 6th and 7th of June, Cy Wine Fest. For more and tickets, check out lgr.co.uk. Αξίζει μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου μας για περισσότερα. Cy Wine Fest.

νέος καλλιτέχνης αγάπιος και το νέο του τραγούδι που το πας, ωραίο ρυθμικό κομμάτι, μας αρέσει αρκετά. Πάμε να ακούσουμε ακόμη ένα νέο τραγούδι που μόλις κυκλοφόρησε, μάλλον κυκλοφόρησε σήμερα, είναι από τους REC και λέγεται Ella, Ella Radio Edit. Playing here now on LGR on this hot, hot bank holiday weekend, hot drive time. Αγαπητοί ακροατές, εδώ LGR. Μπορούμε να τσιτέρουμε όχι μόνο στη θερμοκρασία και εδώ στην ένταση και 103.3% vibes 103.3%

Ωραίο τραγούδι, νέο τραγούδι, η διαδόμη και ξέρω η άστρα. Στη συνέχεια, όλο καινούρια Δέσποινα Βανδύ και να μ' αγαπάς. Song released yesterday as well. Brand new music, hot music on your hot drive time Friday, bank holiday weekend. Τριμερό, τριμερό και πάμε εδώ να κλικ. One of the hits of the summer for sure. Μπήκαμε έτσι στα καλά με τα καλοκαίρινα μας, καλοκαίρινες επιτυχίες. Νέο τραγούδι Δέσποινα Βανδύ και να μ' αγαπάς. Trumpet sounds. Party. LJR, party time.

0: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: Are you looking to sell your property in Cyprus? We purchase land, houses, flats, shops in Larnaca, Limassol, Nicosia, Paphos and Brodaras. Call Alex Stefanidis, UK mobile number 07697074 65, Cyprus mobile number 00357992227 46.
4: Ζητούνται προσάμεση αγορά, οικόπεδα, σπίτια, διαμερίσματα, καταστήματα στη Λάρνακα, Λεμεσό, Λευκοσία, Πάφο και Πρωταρά. Καλέστε τον Άλεξ Στεφανίδη στο 077 69 707 465 ή τηλέφωνο Κύπρου 00357 99 22 27 46.
5: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
6: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Digital Radio and FM. This is LGR, London Greek Radio.
1: Έλα μαζί μου και σπάστο. Το κορμί σου σπάστο, σπάστο. Αν καλά σου τα αγοράζω. Μη φοβάσαι, αλλά και σπάστο, σπάστο.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Ο Mikey Mike στο LGR.
3: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10 p.m. for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Greek hits, along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests, and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
4: This is London Greek Radio. Woohoo!
3: Bringing you closer to your culture.
5: London Greek Radio 103.3. Μας φέρνει πιο κοντά. Radio.

0: προσοχή σας παρακαλώ. Την προσοχή σας παρακαλώ. DJ βάλε τίποτα καλό.
1: Έτοιμοι.
2: Ακούτε τον Mikey Mike στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Ακούτε τον Mikey Mike στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: παίρνω για να σου πω, πω, πω πόσο πολύ σ' αγαπώ, πω, πω.
1: Ο Τριαντάφυλλος λοιπόν που θα είναι εδώ για το Shy Wine Fest Σάββατο 6 Κυριακή 7 Ιουνίου στο Decorium. Εισιτήρια από το lgr.co.uk. Και μαζί του ο Στέφανος Μπελεκανής και έτσι ένα κυπρέικο στυλ. Ο καλός μας φίλος ο Στέφανος Μπελεκανής ζωντανά στο Λονδίνο.

Afro House Rework. Περνάμε τώρα Νίκος Δαπεργής και το Γλέντι. Έτσι. Προχωράμε να χορέψουμε, να διασκεδάσουμε εδώ. Όπως πάντα. LGR, let's go!

Αμαρτήστε. Μην κακό. Όπως είστε. Αμαρτήστε. Περνάμε τώρα Κωνσταντίνο Κουφό. Ο χορός του Εσέα. Wherever you're up to tonight, keep it locked. LGR playing the tunes that you know and love. Coming up after this. Turning the clock back.

η Άγγελα Δημητρίου, φταίει ο έρωτας. Sunny shining, many of you got your toes out. Έτσι καλά να χορέψετε ξυπόλυτη λοιπόν. Έτσι όπως λέει και την καρπή, ξυπόλυτη χορεύω.

Ήταν η Αναβίση και περνάμε τώρα στον Νίκο Βέρτη. Πες το μου ξανά. Coming up a big tune from Stelios Rokos and Andibas. Friday flashbacks right here. We find out live, Mr. Mikey Mike right here on London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: Geodrive.cy.
4: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Welcome back after that commercial breaks, and here's Medora Anastasia Aguirre, Filiga. Yes, correct tune this one. Giving the summer vibes right here. Gonna be a scorcher this bank holiday weekend.

Δεν αλλάζω. Είσαι ο σταθμός μου και παίζεις δυνατά. London Greek Radio. Όλη μέρα. Οι Master Tempo ακούνε φανατικά. Έλα μαζί μας να δεις πώς χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του. Δώσ' του. Δώσ' του. Δώσ' του. Δώσ' του. Δώσ' του. Master Tempo.

0: Συνεχίζουμε με την Ελευθερία Ελευθερίου και Πέστης.
1: Γεια σας, είμαι η Ελευθερία Ελευθερίου και στέλνω τα φιλιά μου σε όλους τους ακροατές του

Έτσι περνάμε τώρα με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Γενερό. Here we go, non-stop music, all the way through the night now, right here on London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: KLGR London Greek Radio. Είμαι η Κλαβδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950. London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψύχου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Ο Mikey Mike στο LGR.
3: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10 p.m. for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Greek hits, along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests, and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
4: This is London Greek Radio. Woohoo!
3: Bringing you closer to your culture.
5: London Greek Radio.
1: Χώρο εργασίας. Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 60 8-30-42-04 ή cleanersunited.co.uk.
6: Έχετε ανεπιθύμητους τους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
7: Χωρίς

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.